Life 106,3. Νιώσε το ρυθμό. Μπες στην παρέα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μιας

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: Life 106,3. Νιώσε το ρυθμό. Μπες στην παρέα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο νεότερο. Live 106,3.

Τώρα που όλοι λένε πως την έχουν μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο

έχουν μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Life 106,3.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο νεότερο. Live 106,3.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο νεότερο. Live 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Live 106,3. Νιώσε το ρυθμό. Μπες στην παρέα.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

Μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

Live 106,3. Νιώσε το ρυθμό. Μπες στην παρέα.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογέννης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα Κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογέννης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22588. Ψητοπολείο Διογέννης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομαδούλα, καλό μήνα, δεν τα πάμε, γιατί δεν βρεθήκαμε την Παρασκευή, τα λέμε τώρα όμως που είναι Δευτέρα, και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και όλα τα καλά και Πέτρος Ιακωβίδης και Άννα Βύση και Ζώζεφιν και όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάτε. Εδώ, άντε, ελπίζω να σας μπήκε καλά εβδομάδα και να κάνατε συμπαθητικό έως πολύ καλό τριμεράκι. Πάμε!

Α, καλά, τι μπιφ είναι αυτό που δεν το είχα πάρει και χαμπάρι καθόλου. Γιατί δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, τώρα που είμαστε εδώ, να συζητήσουμε κανένα χωρατό. Λοιπόν, Ζώζεφιν Γιακώνη Μεταξά. Δεν μιλάμε, λέει, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι κοινό να συζητήσουμε. Έχετε τραγούδια, ξέρω εγώ. Τι άλλο, τι να συζητήσετε. Τέλος πάντων. Ανταγωνιστικά, τα λέει η Ζώζεφιν, υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε έναν βαθμό είναι υγιές να υπάρχει. Πράγματα που ίσως παλιά σκεφτόμουν γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι, μετά του συγχώρησα, λέει, και κατάλαβα ότι είναι αυτά και στην καθημερινότητα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω γιατί τη ρώτησαν για την Γκόνη Μεταξά. Δεν μιλάμε, λέει, εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει συμβεί κάτι, απλά κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Μπορεί κάποιον, παιδί μου, να σταματάς να έχεις. Να θες να γουστάρεις τα μούτρα του, να θες να τον κάνεις την παρέα, να αλλάζανε οι προτεραιότητές σας, να. Ένα σωρό πράγματα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Γενικά δεν μπορείς να τσακώνομαι, λέει, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται θα ήμουν θετική να βρεθούμε για ένα καφέ. Για ένα καφέ να βρεθούμε.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

Γεια σας κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Καλή εβδομαδούλα, καλό μήνα. Δευτέρα 4 Μαΐου για τα καλά πια. Μπαίνουμε, οδεύουμε σιγά σιγά με βήμα ταχύ βέβαια. Θα μου πεις τώρα πως γίνεται σιγά σιγά και με βήμα ταχύ. Δεν συνδυάζεται, βλακή έπες. Προς το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο όταν χωρίζω ή βιώνω κάτι προσωπικό να το συζητάει και ο άλλος κόσμος. Αυτά είπε η Ντέμι που βρέθηκε σε κάποιο event, τη συνάντησαν οι κάμερες και από εκεί και πέρα μίλησε για την προσωπική της ζωή, τη ρώτησαν για τη Eurovision κτλ. Χώρισε μετά από 8 χρόνια η Ντέμι, μεγάλη σχέση. Με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί, όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως λίγο μια συζήτηση γίνεται, αλλά όσο πιο πολύ προσπαθήσεις εσύ, τόσο λιγότερη συζήτηση θα γίνεται. Καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς, σας και εμάς, είμαι μια χαρά τώρα, οπότε όλα καλά. Αυτά. Εντάξει. Αγαπώ, λέει, τον Ακύλα. Μου άρεσε πάρα πολύ από πριν την Eurovision. Είχαμε βρεθεί σε εκείνα live. Και άρεσε και στη μαμά μου, λέει, και τον είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ γρήγορα και τη το δίνω αυτό. Επομένως, για όλες τις ηλικίες ο Ακύλας. Άντε, πια θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και με τα στοιχήματα. Είμαστε μια NASA πριν την Eurovision. Πάμε.

Και μιας και λίγο νωρίτερα συζητήσαμε για τον Ακύλα, λοιπόν, στη δεύτερη θέση από την πέμπτη ξαφνικά, μέσα σε πολύ πολύ λίγες μέρες, ανέβηκε απότομα στις στοιχηματικές εταιρείες. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό για την Ελλάδα βέβαια. Να σου πω την αλήθεια, πήγα κι εγώ και έπαιξα κάποιο ποσό τέλος πάντων για τον Ακύλα να κερδίσει και για να είναι στο top 3. Και θεωρώ ότι αυτό που θα έχει φτιάξει ο Φωκάς Ευαγγελινός, επειδή έχω πάρει μια τζούρα, θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικό. Όταν λέω ότι έχω πάρει μια τζούρα, δεν το έχω δει, αλλά έχω μάθει μερικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα που θα γίνουν, για να μην παρεξηγιόμαστε. Και θεωρώ ότι πραγματικά ο Ακύλας, αν όλα πάνε καλά στη σκηνή, θα καταπλήξει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αρκετά πιθανό να κερδίσουμε, δεδομένου ότι η Σουηδία, Φινλανδία, δύο μεγάλα φαβορή, ενδεχομένως οι χώρες που είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς, ίσως διασταυρωθούν τα ξύφη τους και ίσως διασπαστούν οι ψήφοι. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω να είναι και η Κύπρος μες στην δεκάδα με την Αντιγόνη, η οποία κρατάει πολύ γερά σε ό,τι αφορά στο Spotify και στο YouTube με πάρα πολλά εκατομμύρια προβολών και streams κτλ. Μπράβο Αντιγόνη, πάμε.

είναι μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και εύχομαι να έχουμε ένα τέλειο μήνα, παιδιά. Ένα καταπληκτικό μήνα, ένα πολύ ωραίο Μάιο. Γιατί ένας πολύ ωραίος Μάιος στρώνει το χαλί για ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Λοιπόν, άλλη μια φορά, νομίζω οι χιλιοστοί που ρωτάνε τη Λίζα Κούντρου ή κάποιο site ή κάποιο ρεπορτάζ αναφέρει πόσα είναι τα χρήματα που βγάζουν οι ηθοποιοί που είχαν παίξει στα Φιλαράκια. Είναι μια ερώτηση που έχει απαντηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το νούμερο είναι το ίδιο. Πάλι σε ένα. Με αφορμή το ότι κλείνουν 20 χρόνια από το ιστορικό φινάλε λέει τη σειρά Friends. Δεν είναι 20 χρόνια, είναι 22. Το 2004 σταμάτησε. Αλλά διαβάζω εδώ σε ένα site που μάλλον δεν θυμούνται καλά. Έδωσε μια συνέντευξη στους Times του Λονδίνου και είπε η Λίζα Κούντρου, επιβεβαίωσε ότι τα κέρδη από τα Φιλαράκια δεν σταμάτησαν ποτέ. Χάρη στην έξυπνη διαπραγμάτευση που είχαν κάνει οι ηθοποιοί ως ομάδα, εισπράττουμε 20 εκατομμύρια ετησίως ο καθένας. Επομένως, 10 χρόνια 200 εκατομμύρια. Εκτός από το μισθό του 1 εκατομμυρίου ανά επεισόδιο που έπαιρναν τις τελευταίες σεζόν και πολύ καλά έκαναν, 2% των εσόδων από την παγκόσμια προβολή. Επομένως, άμα παίρνουν 100 εκατομμύρια και αυτό είναι το 2%, πόσα βγάζει η Warner Bros. Κάντε την πράξη. Εύκολη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Φώτα, μουσική, αυλαία. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αριθέας Αρίων σας ταξιδεύει στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μία παράσταση που θα σας συγκινήσει. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Αναμνήσεις ζωντανεύουν, εικόνες ξαναγεννιούνται και η σκηνή γεμίζει Ελλάδα. Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ. Ξενιτίδιο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Εκεί που ελληνικός κινηματογράφος τραγουδά ξανά.
1: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό και δανείων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε. Δεν έχουμε καμία επαφή με τους αμάν. Ερώτηση στο Σωτήρη Καλυβάτση. Και επειδή πριν σας έλεγα για 50η φορά κάποια site γράφουν τα ίδια πράγματα, και έτσι και το Σωτήρη Καλυβάτση ρωτούν τα ίδια πράγματα. Βέβαια θα μου πεις ότι αν μιλάς με κάποιον παλιό συνεργάτη μπορεί μέσα σε ένα χρόνο δύο να ξαναμιλήσεις, κάτι να γίνει. Επομένως πες ότι αυτή η ερώτηση έχει κάποιο νόημα, αλλά εν προκειμένου δεν έχει. Λοιπόν, δεν έχουμε επαφές, πάντα είναι απέναντι στην εξουσία η σάτυρα, είναι κυρίως πολιτική, βέβαια άλλο η πλάκα, άλλο η σάτυρα. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, ο οποίος αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση Caveman, μονόλογος είναι, και είναι ένας ρόλος που έχει παιχτεί και από τον Βλαδίμιο Κυριακίδη και από αρκετούς ηθοποιούς. Ένα πολύ ωραίο, αβανταδόρικο και δύσκολο έργο. Και ο Σωτήρης Καλυβάτσης, από ό,τι βλέπουμε, τα καταφέρνει περίφημα.

Φοβερές αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει μια δήλωση του Αχιλέα Μπέου, ως δήμαρχος Βόλου την έκανε αυτή την δήλωση, ο οποίος λέει ότι είναι υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν υιοθετούνται μέσα σε 3 μήνες. Και κατήγγειλε και τους κοπρίτες πολιτικούς που ψηφίζουν τους νόμους για τα αδέσποτα. Αρκετός κόσμος συμφώνησε με αυτό, λέγοντας ότι είμαι φιλόζωος, έχω και εγώ σκυλιά, τα αγαπάω πολύ. Αν μέσα σε τρεις μήνες λέει, δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει, ευθανασία λέει, όχι να κυκλοφοράνε, συνέχισε ο Αχιλέας Μπέος. Το θεωρώ λίγο τραγικό και απάνθρωπο βέβαια. Τελεία, δεν υπάρχει αλλά σε αυτή τη φράση. Τραγικό και απάνθρωπο. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι, παίρνουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να φροντίζουν τα αδέσποτα. Τα έχουμε περιφράξει, λέει, έχουμε ιατρικό για ιατρική περίθαλψη, ότι χρειάζεται εμβόλια, νερό, φαγητό, και πάνε, λέει, κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο, και δεν μιλάει κανείς. Περιφράξτε τα καλύτερα, και είναι και θέμα των ανθρώπων, ημών δηλαδή όλων, να φροντίσουμε να μην υπάρχουν αδέσποτα. Είναι ευθύνη των Δήμων να τα περιφρουρούν και να τα φροντίζουν. Οπότε τώρα ευθανασία μετά το τρίμηνο, γιατί κάνουν σε άλλες χώρες, και στην Κίνα τα τρώνε επίσης. Τι σημασία έχει, γιατί κοιτάμε πάντα τα στραβά που κάνουν οι άλλες χώρες και δεν κοιτάμε να αντιγράψουμε τα καλά. Για να μην πούμε ότι και σε άλλους δήμους, σε άλλες χώρες, κύριε Μπέο, οι πολίτες της πόλης, οι πολίτες μπορούν να πιούν νερό κανονικά, έτσι. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, άντε. Φιλιά πολλά.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογέννης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογέννης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22588. Ψητοπολείο Διογέννης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά.
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειάζεται να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του Μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο 2ο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840-24945.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23 84 0, 21 822 και 69 82 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
3: Daily Couscous

0: Εντάξει. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα αυτός ο μήνας και αυτή η εβδομάδα. Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Μοναδική και τη γαρμπή, εξαιρετική διασκευή.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα να πούμε, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σας.
1: Αυτός ο οποίος ξεκίνησε αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο είναι ο Παναγιώτης Σίμος.
0: Λένε εγώ για να βρίσκεται απέναντί μου. Σε περίπτωση που, που λέει η Άναβης.
1: Σε περίπτωση που, που λέει και η Άναβης. Η Άναβης λέγεται το Αιγαίο τώρα, δεν λέει σε περίπτωση που.
0: Ναι, αλλά με μια περίπτωση που φτάσαμε στο Αιγαίο να τα λέμε κι
1: σωστά,
0: λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Αλήθεια. Πολύ ωραία εβδομάδα ξεκίνησε, πολύ ωραίος μήνας. Έτσι, να τελειώσει και γρήγορα να περάσουν και οι αλλεργίες μας. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Πέρασε αλλεργία μου, ρε.
1: Εντάξει, Παναγιώτη. Ο Μαϊσού είναι ωραίος μήνας.
0: Είναι
1: ανοιξιάτικο, τέλος πάντων.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Εμείς ακούμε και την κλινγκλόν της κατέβηση απ' έξω. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, λαμπτήρες, λάδι, χαρτί. Οτιδήποτε θέλει να ανακυκλώσεις μπορείς. Και επίσης ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Κάθε κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Ένα προσωπικό βραβευμένο σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον τρόπο που σε εξυπηρετεί και για το Best Workplace. Όπως επίσης και προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο σε προπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο. Δεν αντέχω άλλο, μπορεί να τραβάω. Για να σας εξυπηρετούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, ακούμε αποκλειστικά Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Οπα. Γιατί θέλουμε να κακομαθαίνουμε κάποιους ανθρώπους κάποιες φορές, νομίζω. Έτσι, πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: σούσουρο αυτή είναι η Ανδρομάχη για να γίνεται ο χαμός ο ίδιος, για να γίνονται όλα αυτά που πρέπει και όλα αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Εντάξει, σήμερα όλα στη ζωή είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι.
0: Έχουμε και πρεμιέρες, ε. Νομίζω την Παρασκευή ξεκινάει η Λένα Ζευγαρά.
1: Βέβαια.
0: Με τον Γιώργο Λιβάνη, ναι. Και το Λευτέρη Κρίκη στο Vogue Club Athens.
1: Ωραίο.
0: Ναι, είπαμε και τις αφήσεις σου που είναι έτσι σαν τύπου Κάπρι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μεταξύ μας σχολιάσαμε.
0: Ναι, μεταξύ μας σχολιάσαμε. Το σχολιάζουμε και προς έξω. Που είναι έτσι πιο summer vibe.
1: Δεν ξέρω. Αυτά με τις αφήσεις τις καλοκαιρινές πάντως.
0: Ναι, κοίτα, γενικότερα σε αυτό το μαγαζί παλιά είχαν με παραλίες, με τέτοια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω υπάρξει σε τέτοια.
1: Στο παλιό, με το παλιό το όνομα, ας πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Το παλιό το όνομα, γεννώστα. Λοιπόν, προχωράμε μουσικά. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτή είναι η Πεγκιζίνα Άμυνα, ένα daily couscous. Είναι εδώ, είναι στην παρέα σου και πόσο ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου να σε αναστρέφεσαι με θετικούς ανθρώπους και ανθρώπους που σε νιώθεις ότι σε καλυτερεύουν.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Για μένα το λες αυτό έτσι.
0: Για μένα το λέω. Ποιον άλλο θα το πω. Ποιον άλλο θα το πω. Πες μου, ποιον άλλο θα το πω εγώ.
1: Παιδιά, ξέρετε τι έχουμε συμβεί.
0: Πού σου κού θα είμαι Θεσσαλονίκη.
1: Πού σου κού θα είσαι Θεσσαλονίκη. Τι θα Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάω να δω όλους. Όλα τα σχήματα που είναι όλοι καλλιτέχνες μου πλην της Νατάσης Θεοδωρίδου.
1: Α, θα περάσεις από όλους δηλαδή κανονικά. Έχεις να πας μόνο.
0: Ξεκινήσω Πέγκη Ζήνα. Θα πάω, έχω να πάω Σάκη Ρουβά Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχω να πάω Άντζελα Δημητρίου Πλευτέρη Πανταζή. Και Κυριακή Θοδωρή Φέρη με Ανδρομάχη.
1: Περίμενε. Άρα πρέπει να ξεκινήσεις από Μόνα Λίζα.
0: Μόνα Λίζα.
1: Από Πεκζίνα, μετά να φύγεις να πας Ρουβά Θεοδωρίδου και μετά να κατέβεις στο τέτοιο.
0: Κοίτα, την Παρασκευή θα πάω στην Πέγκη.
1: Έτσι όπως τα σκέφτομαι.
0: Την Παρασκευή θα πάω στην Πέγκη.
1: Α, ναι, έχεις τρίμερο εσύ, σωστά.
0: Το Σάββατο, επειδή ξεκινάει πιο νωρίς ο Σάκης με την Νατάσα, θα πάω Σάκη Νατάσα. Οπότε με το που τελειώσω το πρώτο τους, το πρώτο και τον δύο, θεωρώ θα πάω και θα προλάβω άνετα το πρώτο και του Λευτέρη και της Άντζελας.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί ο Σάκης με την Νατάσα. Είναι και, μάλλον ο Λευτέρης, όλα αυτά τα τρία είναι μόνο Παρασκευή Σάββατο.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Θοδωρής είναι Κυριακή και είναι μόνος. Οπότε Κυριακή θα πάω στο Θοδωρή.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες, το έχω αφήσει έτσι άνετο. Ναι. Ωραίο να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα μου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Πολύ. Τα έχεις οργανώσει τέλεια.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous.
1: Φώτα, μουσική, αυλαία. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αριδαίας Αρίων σας ταξιδεύει στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μία παράσταση που θα σας συγκινήσει. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Αναμνήσεις ζωντανεύουν, εικόνες ξαναγεννιούνται και η σκηνή γεμίζει Ελλάδα. Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ. Ξενιτίδιο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Εκεί που ο ελληνικός κινηματογράφος τραγουδά ξανά.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous. We'll be right back.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ξεκίνημα μήνα, ξεκίνημα εβδομάδας, ξεκίνημα μήνα για μας, να πούμε. Ο μήνας ξεκίνησε από την Παρασκευή, έτσι. Μην μας θεωρήσετε ότι είμαστε αλλούνταλού. Όχι πως δεν είμαστε, αλλά όχι σε αυτό τουλάχιστον ακόμα.
1: Τέσσερις του μηνού, παιδιά, σήμερα.
0: Τέσσερις του μηνού.
1: Μπήκαμε πια και στην γενιά, λέω. Στην εποχή του Ταύρου, τέλος πάντων. Τώρα έχουν οι Ταύροι τα ταυράκια, τα γενέθλιά τους. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε έτσι τα γενέθλιά σας σήμερα. Εμένα τα έχει κολλητή μου το Σάββατο.
0: Να τη χαίρεσαι. Αύριο είναι και μεγάλη γιορτή, είναι της Αγίας Ειρήνης.
1: Της Αγίας Ειρήνης είναι αύριο.
0: Γιορτάζει η μαμά μου. Αλήθεια. Και το γιορτάζει η ευαισθησιμιά μου. Έχω δώσει το όνομα της μαμάς μου. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Και επειδή είναι και πρώτη μου ξαδέρφη, λέγεται Ειρήνη Σίμου. Όπως λεγόταν η μαμά μου.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό το δώσαμε.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Εντάξει, ο θείος μου βέβαια έχει 8 παιδιά. Είναι το 8ο παιδί η Ειρήνη. Οπότε, ξέρεις, όταν μιλήσαμε και τα λοιπά, μου λέει θα δώσουμε το όνομα της μαμάς σου.
1: Ο θείος είναι αδερφός της μαμάς.
0: Αδερφός του μπαμπά μου.
1: Αδερφός του μπαμπά σου.
0: Και αυτό λέγεται Σίμος. Σίμου η
1: κατάλαβα.
0: Μου. Αλλά η μαμά μου είχε πάρει το επώνυμο του μπαμπά μου. Είχαν κάνει ανταλλαγή. Για να δεχτεί η μαμά να πάρει το επώνυμο του μπαμπά,
1: ναι.
0: Του ζήτησε να μεταφέρει τα εκλογικά τη δικαιώματα στα κατάπολα που μέναμε στην Αμοργό. Είχαν κάνει ανταλλαγή.
1: Η μαμά σου ήταν Αμοργιανή.
0: Και ο μπαμπά μου ήταν
1: Αμοργιανή. Α, και ο μπαμπά σου ήταν Αμοργιανή.
0: Ο μπαμπά μου ήταν από τη χώρα, η μαμά μου τα κατάπολα. Mm. Και επειδή υπήρχε τότε κόντρα μεταξύ χώρα κατάπολα, το ήθελε πολύ να κατεβάσει ο μπαμπά που ήταν χωραήτη και δάσκαλο κιόλα, ναι. Γιατί καταλαβαίνει στην κοινωνία πώ να κατεβάσει τα δικαιώματά του στα κατάπολα.
1: Άκου τώρα.
0: Τι σου λέω κι εγώ.
1: Ψήσε
0: καφέ. Μάτια μου, αυτό είναι ο Λες Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουζίνα σταθερά στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν κρίσουμε ουσιαστικά την πρώτη ράφτιση τη εκπομπή. Ωστόσο, έχετε ακόμα χρόνο για να έρθετε εδώ να είστε δίπλα μας. Αν έχετε να μας στείλετε, μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social daily couscous μπαίνετε στο Facebook.
0: Daily κάτω παύλα couscous,
1: κάτω παύλα couscous στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Όπου εκεί τα λέμε, όπου εκεί τα λέμε
0: τι
1: όλα.
0: Τι και τόκε.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω, διαβάζω ότι ξεκινάει λέει, το Χίος Πας 2026 και το Κύθρα Πας 2026. Προφανώς είναι αιτήσεις οι οποίες γίνονται για να υλοποιηθούν κάποια προγράμματα για τις διακοπές. Άκου τώρα να δεις. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει να κανονίζετε τις διακοπές σας, αλλά εάν δεν έχετε ξεκινήσει, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή έκανα μια αναζήτηση έτσι αυτές τις ημέρες, το τριημεράκι αυτό, αρχίζει και δεν κουνιέται φύλλο όσον αφορά τα καταλήμματα και δει στα πολυσύγναστα τα νησιά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα ότι λόγω του ότι ανοίγει ο καιρός.
1: Εκτός ότι ανοίγει ο καιρός, και επίσης δεν θα παίξει. Κάποιοι έχουν κάνει και επειδή ήταν πολύ να πάνε εξωτερικό, δεν θα πάνε.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Ισχύει.
1: Οπότε έχετε το νου σας.
0: Ναι. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 και επιστρέφουμε.

0: Κάποιες στιγμές πρέπει να γίνονται, δίνονται κάποιες εξηγήσεις. Τη ζητάει η κυρία Ρία Ελληνίδου. Εδώ πέρα εξηγήστε μου λοιπόν, εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Μια παράνομη ζωή. Πού είναι ο παράνομη, δεν είναι τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για το story που ανέπεσε ο Αλεξάνδρου κτλ. Έχει γίνει σούσουρο με αυτό. Και μία δήλωση του Αλεξάνδρου κάπου, δεν ξέρω, κάπου θα το βρήκαμε με ένα ματσούκι, ας πούμε, και να το ρωτήσανε ότι πώς νιώθει και τα λοιπά, αν τραγουδάει καλά η Ελληνίδου, και λέει ότι αν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, τον ακούς καρδερίνα. Πόσο μάλλον τον τραγουδάει κιόλας, γιατί η Ελληνίδου τραγουδάει κιόλας.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι...
1: Ρίση, δεν κουράζονται πια, δηλαδή. Θα μου σκεφτεί με τι να σχολιάσουμε.
0: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά του ανθρώπων τώρα, τι να πούμε. Όπως και εμάς η δουλειά μας να σχολιάζουμε. Οτιδήποτε. Και αυτοί σχολιάζουν, αλλά και αυτοί πρέπει να βρουν κάτι για να το σχολιάσουν. Δηλαδή, το σχολιάζουν. Δηλαδή πρέπει να, κάτι, να υπάρχει ένα ερέθισμα, κάτι. Μέχρι Τζάξον ταινία, είδες.
1: Είδαμε.
0: Σ' άρεσε.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, δεν θα σου πω ότι ήταν ότι καλύτερο εγώ στη ζωή μου.
0: Κουμπάρα μου, α πούμε, που την είδε, χθες ξετρελάθηκε.
1: Την είδες.
0: Εγώ όχι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο ανιψιός του Μάικλ Τζάξον, που υποδίδεται.
0: Ο Τζαφάρ.
1: Βέβαια, μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί και το παιδί έχει. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι η φωνή του αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω ότι είναι τραγουδιστής και ηθοποιός και οι χορευτικές του ικανότητες ήταν ακραίες. Μπράβο του.
0: Φαντάζομαι δούλεψε και πάρα πολύ.
1: Εννοείται ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Λέει πράγματα τα οποία εγώ ας πούμε δεν τα ήξερα. Δηλαδή δεν ήξερα πόσο κακοποιητικό ήταν το περιβάλλον το οποίο έχει μεγαλώσει ο Μάικλ Τζάξον από τον πατέρα του. Δεν είχα
0: σκέψει κιόλα. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ο Μάικλ Τζάξον.
0: Όχι, ταινία, ρε.
1: Α, ναι.
0: Σίγουρα, γιατί για να πάρουν την άδεια να την κάνουν, δώσαν κάποιοι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Την άδεια. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Από την άλλη, σκέφτομαι. Δεν είδα καθόλου την Τζάνετ Τζάξον. Έδειξε μόνο τη Λατόγια Τζάξον. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ήταν κοντά με την Τζάνετ όμως.
1: Αλλά γιατί όμως. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι.

0: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε ένα τελικός κουσίνη σταθερά στην παρέα σου. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Πάρα πολλά έχουμε.
0: Έχετε ένα daily throwback που έρχεται σε πολύ πολύ Βέβαια. Λίγο. Έχουμε ένα μασούτι σταθερά στην παρέα μας.
1: Πάντα είναι εδώ και είναι δίπλα σας. Και για ό,τι θέλετε θα το βρείτε εννοείται στο μασούτι. Είτε έχει να κάνει με διατροφικά, είτε έχει να κάνει με, άμα θέλετε να πάτε να κάνετε τις γουρουνιές σας. Πουλερός έξω είναι εκεί πέρα με πατατάκια, γραδάκια, τα πάντα όλα, Παναγιά μου σώσε. Τέλος πάντων, αλλά πάντα έχει και τι θες.
0: Εγώ παίρνω τα Mr. Granta chips. Όπως επίσης παίρνω και τις Mr. Granta, τις γκοφρέτες, τις μεγάλες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και τώρα αυτό είναι πολύ γουρουνιά, μπορεί κάποιοι να. Αλλά μου αρέσει να τα τρώω να αλλάξω.
1: Τι καλά κάνεις.
0: Πατατάκια και μετά να τρώω τα γκοφρετάκια. Ξανά πατατάκια. Ξανά
1: πατατάκια με σοκολάτα και όλα αυτά. Είναι.
0: Α, ναι, μετά.
1: Αλάτι με σοκολάτα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Τέλος πάντων, μια και επειδή Mr. Granta, να ξέρετε ότι Mr. Granta μα ζούσε από τον τόπο και δύο λογικές επιλογές από το μασούτι. Άπαξ και ψωνίστε από εκεί. Έχετε διπλάσιους πόντους στο λογαριασμό σας και για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση.
0: Και επειδή θέλουμε ο λογαριασμός να είναι οικονομικός, Κατερίνα Λιώγη, τη συνέχεια λογαριασμός.
1: Ακριβώς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είναι ο Απόν Ρεμπέτικο, ο οποίος κυκλοφορεί και ολοκαίρινο δίσκο στις 15 του Μάη.
1: Που έχει κάνει χαμό ήδη με το Ρεμπέτικο, έτσι, δεν τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, και έχει ανεβάσει και άλλα κομμάτια του δίσκου, ρε παιδί μου, έχει λικάρει πράγματα.
1: Εντάξει, ο Απόν τώρα έχει χαράξει ένα δικό του.
0: Κοίτα, και διαφοροποιείται, αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, καινοτομή. Δεν πάει να κάνει το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ πάντως. Εγώ πάντως τον θυμάμαι χρόνια πριν που έτσι είχαμε βρεθεί στο στούντιο. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο Ρεμπέτικο.
0: Γενικότερα έχει αγάπη και σεβασμό σε παραδοσιακή μουσική
1: και, ναι,
0: και γενικότερα σε αυτά που μας φέρανε εδώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και προτείνετε τραγούδια για τον Daily Throwback που θα πει ευθύς αμέσως η Ελένη Williams.
1: Λοιπόν. Τώρα, μια και λέγαμε για ρεμπέτικο, θα σε πήγαινα στα ρεμπέτικα, αλλά όσο τους
0: είπα. Είπαμε, εντάξει.
1: Όχι, όχι. Ενώ αν πήγαινες εσύ, επειδή δούλευα σε ρεμπετάδικο, τραγουδούσα σε ρεμπετάδικο, θα μου ήταν πιο εύκολο.
0: Πάμε.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1997.
0: Πτά. Γυναίκα, άντρας.
1: Γυναίκα, καλλιτέχνηδα. Mm. Μουσική στίχους έχει γράψει ο Φίβος.
0: Ναι, είναι μέχρι σήμερα ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Πολύ ενεργή. Πρωταγωνιστή.
1: Τη αρέσει να πρωταγωνιστεί γενικότερα.
0: Τη αρέσει να πρωταγωνιστεί.
1: Είναι μάγκας.
0: Μάγκας.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο δωμάτιό μου και έσβησα το φως. Κι όλα σκοτεινιάσαν εντελώς.
0: Είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν έχει μείνει να μπορώ να δω από αυτά. Μου θυμίζουν πως δεν σε έχω πια.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα έναν δρόμο
0: της επιστροφής
1: και άρχισα να περπατώ.
0: Ναι.
1: Ψάχνοντας τη δύναμη να βρω. Για να κάνω.
0: Άρα είναι στις 10 εντολές αυτό.
1: Στη ζωή μου.
0: Κάτι σωστό.
1: Μια καινούργια
0: αρχή.
1: Ναι. Μα από τα πρώτα βήματα είχα κουραστεί.
0: Μάλιστα.
1: Τι με κοιτάζει, χαμογελάστε.
0: Και αν δίνεις όρκους πως με αγαπάς, εγώ έχω αμφιβολία.
1: Στην ουτοπία, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό είπα, όχι. Χωρίς εσένα, ναι. Χωρίς εσένα,
1: ναι. Για
0: ξύδιξη. Το νυχτολούλουδο.
1: Όχι. Θα πεις όλη τη τραγούδια της, δεν και το λες. Θα πάμε και στις προφητείες.
0: Όχι, τις προφητείες τα ξέρω όλα. Θα το βρίσκα. Είναι το 99 οι προφητείες όμως. Δεν είναι το 97. Το 97 ήταν οι 10 εντολές.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχει πει.
1: Πολλά πράγματα.
0: Για πες ποιο είναι.
1: Ένα και θέλω να σε ξεχάσω.
0: Και ότι θυμίζεσαι, να το αλλάξει.
1: Τώρα μιλάμε για επιτυχία, σοβαρή επιτυχία.
0: Θα τη το πω το σποθετηδό. Τι δώσε, 3 ώρες έχουμε ραντεβού.
1: Τι θα τη πει. Το θέλω να σε ξεχάσω.
0: Ότι. Άστα. Την πάτησα.
1: Πες του, παρακαλώ.
0: Θα τη το πω. Εγώ Βανδύ τα ξέρω. Τι
1: να το πεις και το φύγω.
0: Θέλω να σε ξεχάσω, Βανδύ.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει, ένα τελικουσκούς είναι εδώ.
1: Τραγουδούσα.
0: Ναι, και τι να κάνω εγώ.
1: Γιατί μου κατεβάζω το χέρι, δεν το ακούσα.
0: Πρέπει να βγούμε στον αέρα.
1: Και τι σημαίνει αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ναι, τι, με φημώνεις, πες.
0: Τι να πάω, Θεέ μου, σε ποιον από τον πόνο μου και ποιος να με ακούσει.
1: Τόσος κόσμος ακούει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ποιος να με καταλάβει, να το πω πιο σωστά.
1: Τόσος κόσμος δεν σε καταλαβαίνει.
0: Τόσος κόσμος δεν με καταλαβαίνει.
1: Με συμπαθεί ο κόσμος σε μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με βλέπει και με συμπαθεί ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού να ξέρανε. Τα φαινόμενα παντούν. Εγώ θα σας πω, εγώ. Να ανοίξω εγώ. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Άστα.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
2: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, δυνατά και ελληνικά.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω και τη Φίσκορτα που έκανε την εμφάνιση της, έτσι, την επίσημη εμφάνιση της με τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της. Έτσι. Γιατί παντρεύεται τώρα η Φίσκορτα.
0: Έτσι είδα κι εγώ.
1: Χαμός θα γίνει. Θα έχουμε δεύτερη. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μια συζήτηση που είχα.
0: Με ποιο?
1: Με μια φίλη μου. Και κάναμε την εξής συζήτηση, ρε παιδάκι μου, τώρα. Και πιστεύω ότι θα με καταλάβουν πολλοί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες λένε.
0: Πολλές.
1: Και πολλοί ενδεχομένως. Υπάρχουν έρευνες πάρα πολλές που δείχνουν ότι πλέον από εδώ και στο εξής οι γυναίκες από τα 30 μέχρι τα 40 κάτι τους είναι. Οι περισσότερες είναι ανήπαντρες και χωρίς οικογένεια και συντρόφους κλπ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς ήταν δηλαδή πριν από 20 χρόνια, καμία σχέση και έχει αλλάξει τελείως. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα γυναίκες που ζουν μια δεύτερη ζωή. Βλέπω, ξέρω εγώ, Φίσκορτα, βλέπει εσύ Χριστίδου, βλέπει, ξέρω εγώ, Δέσποινα Βανδύ, βλέπε κλπ. Και λέω, ρε παιδάκι μου.
0: Εγώ, και η Αθηνά Οικονομάκου, μην
1: Αθηνά Οικονομάκου, βέβαια. Και λέω, εγώ δεν θα έχω την επιλογή να ζήσω αυτή τη δεύτερη ζωή, ας πούμε.
0: Γιατί δεν έκανε νωρίς την πρώτη.
1: Γιατί δεν έκανα την πρώτη. Δεν έκανα νωρίς την πρώτη. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι για να μην έκανα νωρίς την πρώτη, κάποιος λόγος θα υπάρχει και θα έχω ζήσει πράγματα που δεν θα έχουν ζήσει άλλοι. Αλλά...
0: Κοίτα, για να ακυρώσει μια κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, για να φύγουν από αυτούς τους γάμους, σημαίνει ότι δεν είναι χαρούμενες. Άρα και αυτή δεν κάνανε μια σωστή πρώτη επιλογή.
1: Ακριβώς αυτό σκέφτομαι. Ότι μπορεί
0: δεν είναι τέλειο και πάνε τα φύγω.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Ναι, είναι κάπως.
0: Πάνω σκιά μου, ξέρεις πολλούς.

0: Έβαλα για σένα πλάτη.
1: Εγώ.
0: Στην αγάπη.
1: Έβαλες.
0: Έτσι. Θοδωρής Φέρης.
1: Τα είπε ο Θοδωρής Φέρης. Τα είχε πει και η Στέλλα Καλή στο παρελθόν. Τα είπε και ο Θοδωρής Φέρης.
0: Τα έγραψε ο Γιώργος ο Θεοφάνος με τον Θάνο Παπα-Νικολάου.
1: Ετοιμάστηκε ώρα. Στη Στέλλα Καλή ετοιμάστε να κάνει τώρα.
0: Καμπακ.
1: Καμπακ. Καμπακ.
0: Κάνω καμπακ. Έκανε την Πέμπτη live. Πήγα.
1: Ναι,
0: το βράδυ. Στο όπως, στη Λιφάδα.
1: Άλλη μόνο.
0: Και θα κάνει και τώρα. Και δεύτερο.
1: Πήγε καλά.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Η Στέλλα είναι και πολύ καλή φωνή.
1: Η Στέλλα
0: είναι και ωραίο πλάσμα.
1: Όχι, όχι, είναι συγκλονιστική φωνή.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και επιστρέφουμε. Ο οποίος Γιώργος Μαζωνάκης, να πούμε ότι έχει και μια πολύ ωραία συναυλία
1: στις
0: 10 Ιουνίου που θα γίνει χαμός.
1: Εκεί στο
0: λιμάνι. Άνοιξε νομίζω και η προπόληση. Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Φτάσαμε στο φινάλε.
1: Πότε φτάσαμε στο
0: φινάλε? Έχουμε βγει εκτός χρόνου, αρχικά.
1: Αλήθεια. Για, καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Να βγαίνουμε εκτός χρόνου, γενικά σημαίνει πολύ. Και το συνεχίζουμε.
0: Μάλλον έχω βγει εκτός τροχιάς.
1: Τέλος πάντων, ναι, ας αφήσουμε κάπου εδώ τον κόσμο να πάει στα.
0: Να ηρεμήσει.
1: Αυτό να ηρεμήσει.
0: Να βρει τον εαυτό του.
1: Αυτό, να συνεχίσει τέλος πάντων εδώ την ακρόασή του στο πολύ αγαπημένο του ραδιόφωνο. Και εμείς, παιδιά, θα ανανεώσουμε το ρεντεβουδάκι μας. Τι ωραία τσίκι τσίκι για tomorrow.
0: Έτσι.
1: Land.
0: To be, of course. Yes. Λοιπόν, ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Φώτα, μουσική, αυλαία. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αριδαίας Αρίων σας ταξιδεύει στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μία παράσταση που θα σας συγκινήσει. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Αναμνήσεις ζωντανεύουν, εικόνες ξαναγεννιούνται και η σκηνή γεμίζει Ελλάδα. Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ. Ξενιτίδιο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Εκεί που ο ελληνικός κινηματογράφος τραγουδά ξανά.
1: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Avion. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avion. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

Μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: έχουν μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.
1: Έπεσε.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φώτα, μουσική, αυλαία. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αριθέας Αρίων σας ταξιδεύει στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μία παράσταση που θα σας συγκινήσει. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Αναμνήσεις ζωντανεύουν, εικόνες ξαναγεννιούνται και η σκηνή γεμίζει Ελλάδα. Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ. Ξενιτίδιο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Εκεί που ελληνικός κινηματογράφος τραγουδά ξανά. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. e-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23 84 0, 21 822 και 69 82 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23 84 0 22 501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23 82 0 81 300.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν.
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμος Μύρνης 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
2: Κώστα, Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: ε! Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτη ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Η Δευτέρα είναι εδώ μαζί μας, Δευτέρα 4 του Μάη, μετά από ένα Σαββατοκύριακο δυνατό, μετά την Πρωτομαγιά που για κάποιους ήταν τρίμερο και ελπίζω να περάσατε και υπέροχα. Είστε συντονισμένοι στην νούμερο 1 συχνότητα που παίζει τα καλύτερα. Αυτό εδώ είναι το Flight Mode, η καθημερινή διόρυα εκπομπή, γεμάτη μουσικές και ταξίδια. Εγώ είμαι εδώ, Λίνα Πατριανού, και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες, έτσι για να συνεχίσουμε τη μέρα μας με μια ωραία διάθεση. Σας θέλω στην παρέα μου γιατί και σήμερα έχουμε να ανακαλύψουμε πολλά πραγματάκια, γι' αυτό μένετε εδώ και επιστρέφω για να σας πω πώς μπορούμε αυτή την παρέα να την μεγαλώσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελπίζω να είχατε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και τριήμερο έτσι για κάποιους. Θέλω να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε πώς περάσατε. Αν εκδράματε με αφορμή την Πρωτομαγιά, και να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται να πας και κάπου για να πεις ότι πέρασες ωραία. Αν είσαι με τους ανθρώπους, νομίζω ότι είσαι πλήρης. Ή ακόμα και αν απλώς βρίσκεις χρόνο για ξεκούραση. Κάτι που σας το τονίζω με την πρώτη ευκαιρία, πόσο σημαντικό είναι. Νομίζω με έχετε μάθει πια. Επιστρέφω σε λιγάκι για να σας πω τρόπους επικοινωνίας. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.

Περιμένω τα μηνύματά σας, όλα θέλω να τα μάθω για το Σαββατοκύριακο. Πώς περάσατε, τι κάνατε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε ό,τι θέλετε, παιδιά, είμαι εδώ για σας. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε αρκετά να πούμε, γιατί ήταν και το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Σας περιμένω τώρα, βέβαια, να σας πω ότι θα πάμε να ακούσουμε, μιας και έχουμε μια καινούργια εβδομάδα, και ένα ολοκένουργιο τραγούδι καλύτερο για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, το ζητάτε, το θέλετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το συγκεκριμένο και πάμε να το απολαύσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα, δεν θα σας πω τίποτα. Σας αφήνω έτσι να το απολαύσετε. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιο καλύτερο κομμάτι. Flight mode, το τραγούδι.

0: Φώτα, μουσική, αυλαία. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αριδαίας Αρίων σας ταξιδεύει στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μία παράσταση που θα σας συγκινήσει. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Αναμνήσεις ζωντανεύουν, εικόνες ξαναγεννιούνται και η σκηνή γεμίζει Ελλάδα. Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ. Ξενιτίδιο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Εκεί που ο ελληνικός κινηματογράφος τραγουδά ξανά.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα

0: Από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λιθούς και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισάωρο για το Flight Mode και συγκεντρώνω τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ζητάτε και συγκεκριμένη επιτυχία να παίξει. Εννοείται ότι θα παίξει, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή οι επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Μα ξέρετε, δεν μπορώ να σας χαλάσω το χατήρι. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Flight Mode Radio Show και Ελίνα Παδριανού επίσης στο δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε και από εκεί. Σταματάω να μιλάω τώρα και θέλω να φέρω στην παρέα μας αυτήν την κομματέρα που βλέπω ότι ετοιμάζεται να παίξει.

Θέλω να στείλω την αγάπη μου στη Γιώτα που έχει στείλει το μήνυμά της και ζητάει να ακούσει κομμάτι. Πάρα πολλά φιλιά επίσης να στείλω στον Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται στη μακρινή Βοστόνη. Hello, Boston. Συντονισμένος και αυτός μαζί μας και ζητάει να ακούσει επίσης ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο θα έρθει στη συνέχεια. Παιδιά, πάρα πολύ χαίρομαι που υπάρχει μεταξύ μας επικοινωνία. Μπορώ να πω ότι μου φτιάχνει την ημέρα. Και σήμερα κιόλας δευτεριάτικα νομίζω ότι μου φτιάχνει και την εβδομάδα. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαι εδώ για να τα διαβάσω και να απαντήσω όσο περισσότερα μπορώ. Με ακολουθείτε στα social. Λίνα Πετριένου με βρίσκεται στο Instagram για τα μηνύματά σας, αλλά και Νόνα Λίνα Stories στο TikTok, αλλά και στο YouTube, όπου διαβάζουμε παιδιά παραμύθια για τους μικρούς μας φίλους. Σας περιμένω και εκεί να μεγαλώσουμε την παρέα μας, ειδικά έτσι αν έχετε παιδάκια. Είναι ό,τι πρέπει. Ελάτε στην παρέα μου εδώ.

Ξέρετε, όταν μου έρχεται στο μυαλό έτσι το Άγιο Πνεύμα, συνήθιζα τα προηγούμενα χρόνια να κάνω έτσι μια εξόρμηση, η οποία συνήθως ήταν έτσι εκτός της βάσης μου και συνήθως ήταν σε κάποιο έτσι άλλο νησάκι. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι φέτος έρχεται κάτι πάρα πολύ όμορφο και νομίζω ότι θα πάρω τα βουνά. Λοιπόν, σας το λέω για να πάρετε και εσείς τα βουνά μαζί μου. Νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται λοιπόν τον Μάιο στην καρδιά της Αρκαδίας, εκεί στο τέλος του Μάη, παιδιά, συμπίπτει με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, στο χωριό Κολίνες, το Κολίνες Sound Festival, τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση με τρελά πράγματα. Τώρα τι να σας πω, συναυλίες κάτω από τα αστέρια, παιδικά εργαστήρια, δράση στο βουνό, γιόγκα, σινεμά, παιδιά, προορισμός για όλη την οικογένεια. Στη σκηνή θα δούμε Πάνο Μουζουράκη, Λεωνόρα Ζουβανέλη, Ανδρομάχηρη, Ελληνίδου, πολλά ακόμα, θα σας τα πω και πιο μετά. Αυτά όλα συμβαίνουν 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μάθετε περισσότερο είναι να μπείτε στο ticketservices.gr, Κολίνες Sound Festival το ψάχνετε και βλέπετε όλο το πρόγραμμα και εννοείται κλείνετε γύρω το εισιτήριό σας, γιατί θα γίνει χαμούλης, όπως χαμούλης θα γίνει και με το επόμενο κομμάτι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα επιστροφή στο Flight Mode, στη δύο ώρα καθημερινή εκπομπή που μεταδίδουμε πάντα και μόνο τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν έχουμε βέβαια μόνο έτσι το σήμερα, έχουμε και την αναδρομή στο παρελθόν σε πολύ λίγο. Αλλά θέλω, πριν πάμε στην αναδρομή, θέλω λίγο να προσέξετε πολύ καλά το επόμενο κομμάτι.

Πάμε πίσω στο χρόνο την βολτίτσα μας, να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο που θα συναντήσουμε το τραγούδι το οποίο μας έκανε πάρα πολύ έτσι, εντύπωση. Έχει κλέψει εντυπώσει για την ακρίβεια. Πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή μουσική αναδρομή μας αμέσως τώρα. Flight mode. Flight.

Τι ωραία κομμάτια αυτά που ακούμε και σήμερα εδώ στο Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τα λέμε και το ξέρετε. Στο Instagram τα λέμε. Λίνα Πετριανού με βρίσκεται, έτσι είναι το προφίλ μου. Λίνα Πετριανού στο Instagram μου. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Και έτσι αν έχετε και μικρά παιδιά ή γενικότερα να σας αρέσει να χαλαρώνετε με αγαπημένες ιστορίες, παραμύθια κλπ. Δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε σε TikTok και YouTube, όπου με βρίσκεται ως Nona Lina Stories και εκεί διαβάζουμε αγαπημένα μας παραμύθια. Χαμός γίνεται. Σας περιμένω όλους εκεί, αλλά τα μηνύματά σας αποκλειστικά στο Instagram, έτσι, Λίνα Πατριανού. Ολοκληρώνεται και αυτό το ημίωρο και έρχομαι, παιδιά, τελευταία ώρα εδώ, μόνο μουσικές.

0: έρχεται. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλά, ξεκινήσαμε το τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής μας. Εννοείται ότι θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, σε περίπτωση που δεν προλάβατε να σημειώσετε, για το μουσικό φεστιβάλ, το οποίο εντάξει, θα κάνει τον απόλυτο πάταγο, και να μου το θυμηθείτε ότι θα συζητηθεί και πάρα μα πάρα πολύ. Μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival, παιδιά, στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας. Έτσι δεν υπάρχει. Από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου το Κολίνες Sound Festival γίνεται, παιδιά, προορισμός. Ανεβαίνουν στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Σκηνή Θνητή, Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσίδα Καγκούτια, Πον, Λεωνόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη, τι άλλο να σας πω δηλαδή. Και στο τέλος μας κρατάνε, παιδιά, το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε έτσι και τις υπόλοιπες τις προηγούμενες μέρες, που θα σας το συνιστούσα, γιατί μιλάμε για μεγάλα ονόματα και μιλάμε για κάτι πολύ οργανωμένο, με πάρα πολύ ωραίες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Την τελευταία μέρα, λοιπόν, 1η Ιουνίου, στην πλατεία του χωριού, παραδοσιακό γλέντι, θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Δεν θέλετε να το χάσετε. Έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι μας, παιδιά, με χαρές και πανηγυριά. Έτσι πρέπει λίγο να τονώσουμε και τη διάθεσή μας. Εντάξει, ανοίγει ο καιρός, μεγαλώνει η μέρα. Σίγουρα πολλά πράγματα στον κόσμο γύρω-γύρω δεν πάνε έτσι τόσο καλά όσο θα θέλαμε να πάνε. Παιδιά, όμως, μέχρι εκεί που μπορούμε. Γιατί, εντάξει, πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο για τη δική μας, το δικό μας well-being, τη δική μας διάθεση. Λοιπόν, Κολίνες Sound Festival, ticketservices.gr. Μπαίνετε και βρίσκετε πληροφορίες για το πρόγραμμα και φυσικά για τα πολύ οικονομικά εισιτήρια. Επανέρχομαι σε λίγο να σας χαιρετήσω, αλλά μέχρι τότε πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι. Yes, sir.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Με τότε και με εκείνα πάει και αυτή η Δευτέρα, έτσι. Και ήταν η πρώτη Δευτέρα του Μάη, και το πρώτη μέρα που μας βρίσκει και μαζί βασικά αυτός ο μήνας. Λοιπόν, έτσι όμορφα ελπίζω να μας πάει από την αρχή μέχρι και το τέλος, χωρίς απρόπτα. Τι άλλο να σας πω, τίποτα άλλο θα σας πω. Θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Λίνα Πατρίνου, που είσαι από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ξανά πάλι αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, ό,τι κάνετε, να το ευχαριστιέστε, παιδιά. Εκεί είναι όλο το νόημα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα από σένα

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε. Και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Φώτα, μουσική, αυλαία. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αριδαίας Αρίων σας ταξιδεύει στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μία παράσταση που θα σας συγκινήσει. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Αναμνήσεις ζωντανεύουν, εικόνες ξαναγεννιούνται και η σκηνή γεμίζει Ελλάδα. Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ. Ξενιτίδιο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες. Εκεί που ελληνικός κινηματογράφος τραγουδά ξανά.
1: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Είσαι στα Γιάννητσα. Ακούς Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Δεν υπάρχει καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

miné, je t'en protégeais absolument. Pas besoin de savoir.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκού. Καρδιές. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για τη Μαρία και αμέσως μετά η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα».

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Να αναφέρουμε ωστόσο και τις δύο επετείους που έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη. Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Εύης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Χιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων, ενώ σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται κοντά σε ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία, όπου η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», που ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει την 13η θέση. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή της Ελένης, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Δεν υπάρχει καλύτερο ραδιόφωνο. Okay.

μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.